Και από το πολιτικό τρόπο ήταν όλοι σαν αγκάνα. Αλλά αυτό ο πιο ακέτο που δεν μπράβο, ήταν ο μικρό αρχή και δεν πήγε ακέτο που δεν μπράβο.